0: Τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: The future isn't coming. It's already here. Join the Cyprus AI Expo 2026 from the 4th to the 6th of July at the UCLan University in Larnaca. Discover groundbreaking innovations in artificial intelligence through inspiring keynote speakers, hands-on workshops, startup showcases, live demonstrations, exclusive networking opportunities, and the Rock FM Cyprus Live Link on the 4th of July from 12 to 2 p.m. Whether you're a business leader, entrepreneur, developer, or simply curious about tomorrow's technology, this is the event you can't afford to miss. Cyprus AI Expo 2026. Visit cyprusaiexpo.com for tickets and information.
3: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need. 7 days a week. Morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: Αχ, ήρθε τελικά Ιούλιος. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλές ζέστες, χοντρές ζέστες, δεν το συζητώ. Ιούλιος μήνας, παιδιά, εγγύηση, έτσι. Εμείς εδώ, σήμερα με το air condition, δόξα τω Θεώ, να δουλεύει. Ήρθε παλικαράκι εδώ πέρα, ο Θεός να τον έχει καλά. Μας έφτιαξε το air condition στο στούντιο, εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεόπλους χαρούμενος. Έχουμε και ανεμιστήρες, έχουμε τα πάντα όλα. Δεν τρώμε βαριά. Την κλασική διαδικασία, πίνουμε πολλά υγρά. Αυτό, αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεσή μας στον ήλιο. Τα πάντα όλα, απολαμβάνουμε τη θάλασσα, αλλά κάτω από ομπρέλα. Λοιπόν, νομίζω ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Καλό μήνα. Εύχομαι αυτός ο μήνας να είναι ωραίος για όλους μας. Το κυριότερο και βασικότερο. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και βέβαια στην παρέα μου θα έχω για ένα-δύο ώρα εδώ με το Rush Hour τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις εξαιρετικές υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here, as always, 1st of July. Well, July, let's see how it goes. You know, first day, it is a very, very hot month, you know that. Λοιπόν, να πω και hello για τους ακροατές μας που μας ακούνε από τη Λεμεσό, παρακαλώ, από τους 93,7. Hello και στη Λεμεσό. Και παιδιά, να αναφερθώ σε ένα συμβάν το οποίο, εντάξει, το δείξανε και στη τηλεόραση. Το λέω συνέχεια αυτό γιατί είναι σοβαρό συμβάν, με τα δύο μπαλκόνια από πολυκατοικία που έπεσαν σε κεντρική περιοχή βέβαια της πόλης. Ευτυχώς χτύπα ξύλο, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Δεν είναι η πρώτη φορά, παιδιά, που συμβαίνουν αυτά. Έχουμε ένα θέμα, νομίζω, τα τελευταία χρόνια με παλιά κτίρια τα οποία είτε δεν συντηρούνται, είτε κάποιοι που τα έχουν δεν προσέχουν ότι κάτι υπάρχει πρόβλημα λόγω παλαιότητας κτλ. Θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή, είναι μόνο το κράτος. Έλεος, δεν γίνεται να έχεις εσύ ο ίδιος περιουσία και να μην ασχολείσαι ο ίδιος με την περιουσία σου και να περιμένεις πάντα το κράτος να ασχοληθεί και με αυτό και με το δικό σου το κομμάτι. Εντάξει, sorry κιόλας, αλλά μπορεί να μην αρέσει κάποιος αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι, αδερφέ, έχεις ένα παλιό κτίριο στο κέντρο μιας πόλης. Παλιό κτίριο κτλ. Και ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν σου φταίει το κράτος αν πέσουν τα μπαλκόνια. Οφείλεις εσύ να κάνεις κάτι γι' αυτό. Αυτά όσον αφορά τα παλιά κτίρια. Χτύπα ξύλο, φρυνήσαμε και θύματα, το κυριότερο και βασικότερο. Κατά τα άλλα, hello there για εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Θέλω να στείλω και τους χαιρετισμούς μου, παιδιά, για όσους μας ακούν από διάφορες περιοχές. Καλοπαναγιώτη, Πισούρη, Ορόκλινη, εκεί στην Ορόκλινη που έχω το φίλο μου τον Γιώργο που μένει, στη Δερίνια και πολλούς άλλους.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
4: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777-011.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030-698-711-1090 or email frontdesk at playtheatru.com.
8: Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
9: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
10: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
11: Let's turn it up loud.
10: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σα. Κώστα Στόπλο στην παρέα σα. Έχει κοντά του τι υγιεινέ ζωοτροφέ Royal Canin. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα, καλέ λίγο. Στο ξεκίνημα τη εκπομπή αναφέρθηκα, παιδιά, και στου ανεμιστήρε. Παιδιά, εγώ το λέω. Air condition, ανεμιστήρα οπωσδήποτε. Βέβαια, προσοχή με του ανεμιστήρε. Δεν είναι να τον βάζει τον ανεμιστήρα μπροστά στη μούρη σου. Έτσι, έλεο. Δεν το συζητάω. Έχει αρπάξει πούντα για πλάκα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω, παιδιά, οι ανεμιστήρε, sorry κιόλα, κάνουν δουλειά. Και έρχεται εδώ τώρα μία καθηγήτρια του Harvard, η οποία μου λέει: Κωστάκι, ό,τι θες λες. Και λέω εγώ γιατί. Η καθηγήτρια του Harvard εξηγεί, λέει, το λάθος που κάνουμε όλοι μας με τον ανεμιστήρα. Ότι μάλλον είναι αχρίαστη. Διαφωνώ, και ας μην έχω τελειώσει το Harvard. Το μόνο, λέει, που κάνουν οι ανεμιστήρες εν μέσω της υπερβολικής ζέστης που έχουμε τώρα αυτές τις μέρες είναι να ξεγελάνε, λέει, τον εγκέφαλό μας, σύμφωνα με την Τρίσα Πατρίσα, η οποία είναι γαστρεντολόγος και καθηγήτρια ιατρικής του Harvard. Οι ανεμιστήρες, εξηγεί η γυναίκα, διεγείρουν, λέει, ακούστε εδώ, τους θερμικούς αισθητήρες στο δέρμα μας, οι οποίοι στέλνουν ένα σήμα στον εγκέφαλό μας, λέγοντας: Κοίτα, δροσιστήκαμε. Συγγνώμη, κυρά μου, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Άμα το δέρμα στέλνει SMS στον εγκέφαλο και του λέει: Αδερφέ, είμαστε εντάξει τώρα. Δροσιστήκαμε, έχω μια χαρά τώρα. Δηλαδή, βολεύομαι και έτσι. Αυτά όσον αφορά τους ανεμιστήρες, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, οι ανεμιστήρες, δυστυχώς ή ευτυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αναπόφευκτα ένα κομμάτι το οποίο μας γλιτώνει από το πακέτο της ζέστης του καλοκαιριού.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Έχει κοντά του βεβαίως τα δύο αγαπημένα του βιβλιοπωλεία. Ένα εδώ στην Πάφο, το βιβλιοπωλείο Κυριάκου Full Page Bookshop, και το άλλο κλασικό, το KP Κυριάκου στην Λεμεσό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, αφήνουμε τη Λεμεσό και πάμε. Tour de France, vive la France! Λοιπόν, κρατηθείτε. Νομίζω σας το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ασύλληπτος ο καύσωνας, ο οποίος έχει βαρέσει την Ευρώπη, κυρίως τη Βόρεια Ευρώπη και μεταξύ άλλων και τους Γάλλους που τα έχουν παίξει, παιδιά, οι άνθρωποι. Καθώς η Γαλλία, λοιπόν, δοκιμάζεται αυτές τις μέρες από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, οι Γάλλοι στρέφονται σε μια, κρατηθείτε παιδιά, κουφή ιδέα. Είναι μια αναπάντεχη, οικονομική και άκρος οικολογική λύση για να μπορέσουν να δροσίσουν τα σπίτια τους. Μαντέψτε τι κάνουν. Σας θυμίζω, παιδιά, ότι στη Βόρεια Ευρώπη μόνο το 10% των ανθρώπων έχουν air condition, έτσι. Το 90% δεν υπάρχει εκεί πέρα. Τι συζητάμε τώρα. Το αποτέλεσμα της ιδέας τους. Ένα ταπεινό υλικό, η σκόνη κυμολίας, παιδιά, γνωστή στη Γαλλία ως Blanc de Midon, έχει γίνει ανάρπαστη σε όλη τη Γαλλία και εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά από τα ράφια των καταστημάτων και των βιβλιοπωλείων. Γιατί? Χιλιάδες Γάλλοι, ακούστε πατέντα, αναμειγνύουν τη σκόνη που φτιάχνουν με την κυμολία με νερό και βάφουν τα τζάμια σε σπίτια, μαγαζιά, βιτρίνες, σχολικά κτίρια, διαμερίσματα. Τώρα γιατί? Προσέξτε εδώ τώρα. Κυμολία εναντίον ζέστης. Πώς λειτουργεί το κόλπο της κυμολίας? Όταν η σκόνη της κυμολίας απλωθεί πάνω στο γυαλί, δημιουργεί μία λευκή λεπτή γαλακτώδη επίστρωση. Το μυστικό, λοιπόν, κρύβεται στην επιστήμη των υλικών. Η επίστρωση, παιδιά, αυτή επιτρέπει στο φυσικό φως να περάσει, βέβαια, στο εσωτερικό, είναι λευκό, αλλά λειτουργεί ως ασπίδα για την ηλιακή ακτινοβολία και, παιδιά, ρίχνει τη θερμοκρασία. Τρομερό! Τι να σας πω εγώ, λέω, να το δοκιμάσω.

0: Ιούλιος μήνας, καλό μήνα. Ζέστες, τρελές και παλαβές, που λέει και ένας φίλος εδώ Κύπριος. Λοιπόν, ναι, ο Πάπος έχει πολύ πλάκα, μου λέει πάντα Ιούλιος, μου λέει πάπα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας, παιδιά, δεν το συζητώ μακράν. Κώστας Ιτόπλος μαζί σας και τον Ιούλιο, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Το κυριότερο και βασικότερο, έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Rock FM Cyprus στο ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Σας θυμίζω βεβαίως ότι έχω και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου εδώ στην παρεούλα μου. Ο ένας χορηγός και ο άλλος χορηγός που τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί έχω και όπως όλοι μας εδώ στο Rock FM Cyprus, έχω pet. Είναι οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις αγαπάει και ο σκυλάκος μου ο Μπόμπος. Κώστας Ιτόπουλος για άλλη μία ώρα στην παρέα σας. Καλό μήνα. Μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Μπήκαμε στον Ιούλιο λοιπόν, ο Ροκαφέμ Σάιμπρου στο ραδιοφωνό σας. Να πω hello και για τους ακροατές μας που μας ακούνε και από τη Λάρνακα και από 102,1. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής, παιδιά, ευκαιρία είναι κάθε μέρα με τέτοιες ζέστες. Μία εκδρομή, μία βόλτα σε ένα από τα υπέροχα μέρη που έχουμε στο νησί. Γιατί σας το λέω αυτό, μπορείτε να περάσετε, για παράδειγμα, μία βόλτα από ένα πραγματικά υπέροχο μέρος, γιατί έχει ασύλληπτη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και βεβαίως είναι μια πολύ ωραία πανέμορφη παλιά γειτονιά. Και θα έλεγα ότι είναι και από τα πιο δροσερά μέρη της Κύπρου το καλοκαίρι, που σημαίνει με τέτοιες ζέστες, παιδιά, αξίζει να πάτε στην Κακοπετριά. Πραγματικά αξίζει όμως, δεν το συζητάω, φιλόξενοι άνθρωποι, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Γενικά είναι ωραίο να πηγαίνουμε εκδρομές, να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα. Είναι πάντα μια καλή λύση. Κώστα Ριστόπουλος στην παρεούλα σας. Να σας θυμίσω επίσης, μην ξεχνιέστε, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, όπου σας περιμένουν κλασικά συνέχεια ωραία rock deals. Μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια για τα K-Cineplex ή να απολαύσετε βεβαίως τρελά πράγματα με το Latsi Water Sports, για εσάς που αγαπάτε πρώτον τη θάλασσα σαν και εμένα και δεύτερον τα θαλάσσια sport. Μην ξεχαστείτε κιόλας, έχουμε και live link με τον Rock FM Cyprus την Παρασκευή, την άλλη, όχι αυτήν εδώ, την άλλη Παρασκευή 11 Ιουλίου στο Latsi Water Sports. Ωραία, θα περάσουμε. Θα είναι Latsi Water Sports Beach Day, από πλατσούρισμα τρελό και βόλτες τρελές με τα εξαιρετικά μηχανήματα των παιδιών εκεί.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Still scrolling through property listings at midnight?
5: Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling, start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
6: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
7: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs, showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
8: Hey, Sirawi! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
11: ματρέισερ,
10: καμικάζι σλάι,
11: wet bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
11: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

θέλουμε το να απολαύσουμε, αγαπάμε τη θάλασσα, θέλουμε παραλία και μπάνια συνέχεια, εννοείται, όμως γενικά να αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεσή μας στον ήλιο, δεν τρώμε πολύ βαριά, δεν γίνεται τώρα να έχεις φάει τον άμπακο ας πούμε και να πηγαίνεις τώρα να κάνεις βουτιές, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι εντελώς επικίνδυνο για τον οργανισμό και για την καρδιά κτλ. Τρώμε ελαφρά, φρούτα ξέρω εγώ κτλ, χαλαρά πράγματα, πίνουμε πολλά υγρά, ομπρελίτσα. Και αν δεν πάμε παραλία και είμαστε στο γραφείο, στο σπίτι, στη δουλειά αλλού κτλ. Air condition, ανεμιστήρες. Γενικά προσέχουμε να είμαστε κάπως δροσερά. Το κυριότερο και βασικότερο. Απλά πράγματα κλασικά. Τώρα, στην παρεούλα μας, όπως στην παρεούλα μου βασικά, όπως κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 εδώ με το Rush Hour, έχω τον αγαπημένο μου χορηγό, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία βασικά Κυριάκου, που και σήμερα θα σας δώσουν ένα ωραίο βιβλίο. Έχω άλλο ένα βιβλίο. Βιβλίο του Χάρλαν Κόμπεν, το Χωρίς ένα αντίο. Λοιπόν, σας δίνω λοιπόν και το και σήμερα το Χωρίς ένα αντίο, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, παιδιά, του Χάρλαν Κόμπεν. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε, κλασικά, στέλνετε ένα SMS, γράφετε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε με τη λέξη book και text στο 1234 εδώ στον Rock FM. Κατά τα άλλα, παιδιά, ετοιμαστείτε. 4 Ιουλίου, για σημειώστε την ημερομηνία, ο Rock FM Cyprus παρουσιάζει ένα εξαιρετικό διαφορετικό. Ή αν θέλετε αποκλειστικό Access All Area Special με τον Sting στις 4 τα απογευματάκια. Έτσι ο Sting, σας θυμίζω ότι θα εμφανιστεί σε ένα μήνα στις 4 Αυγούστου στο νησί. Τον περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Εισιτήρια προπολούνται εδώ και καιρό.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Όπως κάθε μεσημέρι, άλλωστε. Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό μήνα, 1η του Ιουλίου. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω την προσωπική μου άποψη όσον αφορά το σε ποιο σημείο, σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η γυναίκα του σήμερα. Γιατί σας το λέω αυτό, θα καταλάβετε αμέσως. Λοιπόν, καταρχήν, δεν υπάρχει καμία θέση, δεν υπάρχει, αν θέλετε, καμία δουλειά που πλέον οι γυναίκες με το πολύ ψηλό IQ τους δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να την διεκπαιρεώσουν. Μπορούν να κάνουν τα πάντα όλα, όπως πολύ σωστά λέει και ένας καλός μου φίλος. Όμως, παράλληλα, συμβαίνει και το εξής. Πολλές γυναίκες που κάνουν και καριέρα, εργάζονται πολύ και κάνουν τα πάντα όλα, είναι βέβαια και μαμάδες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έγινε ένα συμβάν, γι' αυτό σας το λέω όλο αυτό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία υπουργός συμμετείχε σε συνεδρίαση, παιδιά, μαζί με το μωρό της. Η Σουηδή υπουργός κλίματος, η κυρία Ρωμίνα Πουρμοχτάρη, προσήλθε στην συνεδρίαση μαζί με τον γιο της, τον Άνταμ, ένας πολύ ωραίος συμπαθέστατος πιτσιρικούλης, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία, βέβαια, από τη μία των πολιτικών γονικής άδειας που επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάζουν την επαγγελματική αλλά και την οικογενειακή ζωή, χωρίς να αναγκάζονται να επιλέξουν άμεσα στα δύο, και θα πάρω εντελώς το μέρος της, πρέπει να πω σας αυτό το σημείο αυτό. Τώρα δεν ξέρω, η μόνη γκρίνια που θα πω, γιατί εγώ είμαι γκρινιάρης, είναι το εξής. Είναι κατά πόσο ο Μικρούλης θα ένιωθε άνετα σε ένα τέτοιο χώρο, ξέρετε τώρα, με πολλούς εκεί βουλευτές και πολιτικούς κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά φαντάζομαι θα τον πρόσεχε προφανώς η μαμά του, η οποία τυχαίνει να είναι και υπουργός στη Σουηδία. Αυτά. Είναι ένα συμβάν το οποίο το είδα, μου έκανε εντύπωση. Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο εδώ και λίγες μέρες. Στην παρεούλα μου έχω τις καλύτερες ζωοτροφές για τα ζωντανά μας. Έτσι. Για τα γατάκια μας, τα σκυλάκια μας αγαπούν τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, που φυσικά τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας μέχρι τις 5. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: Cyprus. You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
1: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777011.
2: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
3: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
4: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γιγαντοοθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπίρας.
5: Don't miss the award-winning Tina Turner tribute starring Justine Riddock and her dazzling dancers. Catch them live on Thursday, July 2nd at Bonamari Beach Bar Paphos, on Friday, July 3rd at Anesi Peia, on Saturday, July 4th at Pizzouri Amphitheater, on Monday, July 6th at Tala Amphitheater, and on Tuesday, July 7th at Blue Spice Paralimni. Book your tickets now at KendallEvents.com or text 968-180-66. Kendall Events, the sound choice.
6: Q-Tech World presents. Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Drive time with Diggers. Rock FM Cyprus.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning

0: FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis. Why does it always
1: rain on me? Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
2: Open Day Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030-698-711-1090 or email frontdesk at playtheatru.com.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
5: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength. So you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
6: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app.

0: πεθάνουν και καλές μαμά είναι.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am black, yes.
1: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus. Don't stop.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
0: Rock FM Cyprus.
2: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
3: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: The future isn't coming. It's already here. Join the Cyprus AI Expo 2026 from the 4th to the 6th of July at the UCLan University in Larnaca. Discover groundbreaking innovations in artificial intelligence through inspiring keynote speakers, hands-on workshops, startup showcases, live demonstrations, exclusive networking opportunities, and the Rock FM Cyprus Live Link on the 4th of July from 12 to 2 p.m. Whether you're a business leader, entrepreneur, developer, or simply curious about tomorrow's technology, this is the event you can't afford to miss. Cyprus AI Expo 2026. Visit cyprusaiexpo.com for tickets and information.
6: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Οι Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026. 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026. Εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rocket Farm.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm gonna lose my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am lucky.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και θα βγούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station. Rock FM, Cyprus.